αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σχεδιάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Life είναι REM. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 12.000, 11 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άτομο πολύ ευτυχισμένο.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: έρχεται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Red Wall Tour με τους Placebo στο Cardiff στην Αγγλία. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: The one, the only Metallica.
0: Και η Metallica είναι Red.
6: This is James from Metallica.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Τι γνώμη έχεις για τα πάρτι διαζυγίου?
1: Ούτε τα έχω ακουστά. Το διαζύγιο σου φέρνει θλίψη.
0: Είναι η ατάση καμία θλίψη. Καταργεί την τροπή και τη θλίψη που λες και γιορτάζει τη νέα αρχή. Βέβαια.
1: Δηλαδή παίρνω διαζύγιο, χωρίζω και το ρίχνω στο σωρολό.
0: Ακριβώς. Με τα διαζύγια να αγγίζουν σχεδόν το 40%. Τι παντρευόμαστε, δεν ξέρω. Έχει, νομίζω ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
1: Άστα αυτά τώρα. Θα το δοκιμάσεις και μετά θα μας πεις.
0: Για ένα πάρτι λογικά. Πλέον το βγάζεις και με γκοφ πάρα πολύ εύκολα το διαζύγιο σου και σου λέει σιγά μην κάτσω να σκάσω. Μαζεύω την παλιοπαρέα και πάμε να παρτάρουμε. Οι γυναίκες λένε ότι πάνε και σε σπα. Τώρα αυτή είναι μια τάση που έρχεται από το εξωτερικό. Εφόσον είναι στο εξωτερικό, θα την ακολουθήσουμε κι εμείς τυφλά. Δεν γίνεται αλλιώς. Ιδιαίτερα άμα ανεβάζουμε και στο Instagram, TikTok και αυτά. Δεν το συζητώ. Πρώτοι θα είμαστε. Και αυτό η γιορτή σηματοδοτεί την μετάβαση και όχι το τέλος της ζωής. Μια χαρά. Πολύ
1: παιδιά,
0: καλό.
1: Παιδιά, μαζευτείτε. Μαζευτείτε. Γιατί δεν είναι ο γάμος χωρίζουμε να κάνουμε πάρτι. Καταρχήν δεν χωρίζεις μέσω Gov. Αυτό είναι ένας μύθος.
0: Κάτσε εδώ μας λένε.
1: Θα πληρώσεις.
0: Πόσο, ένα χιλιάρικο ευρώ?
1: Θα πληρώσεις κανονικά και μετά θα πατήσει ο δικηγόρος και το κουμπάκι στον κοφ για να το επικυρώσει.
0: Α, δεν μου τα έπες καλά.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: τι έγινε τώρα. Ένα 48χρονος άνδρας μάλωσε με τη γυναίκα του. Αυτό έγινε στο Κόμο της Βόρειας Ιταλίας. Έτσι. Mm-hmm. Ναι. Μετά το πήρε ποδαράτο για να ξεθυμάνει και έφτασε στην Φλωρεντία.
1: Ναι, συγγνώμη. Ξεκίνησε από το Κόμο, εκεί από τη λίμνη Κόμο, και έφτασε στη Φλωρεντία περπατώντας. Επειδή τσακώθηκε με τη λεγάμενη.
0: Με τη λεγάμενη. Πόσο 48,
1: είναι
0: αυτά, πόσο είναι αυτά τα
1: 345 χιλιόμετρα.
0: Κάπου εκεί. Το ταξίδι του κράτησε γύρω στις 7 ημέρες. Και εμείς εδώ τώρα αγκομαχάμε για έναν μαραθώνιο και προετοιμαζόμαστε ολόκληρο το χρόνο που είναι πόσο είναι, 44 χιλιόμετρα.
1: 42.
0: Σωρίστε, σου βάζω και δύο για όποιον τα καταφέρει. Αφού κατάφερε τα 42, δεν μπορείς άλλα δύο. Και εδώ όμως τι έγινε, τον βρήκε η γυναίκα του γιατί τον έψαχνε, δήλωσε εξαφάνιση. Παλιά είδηση είναι αυτή, γιατί ψάξαμε, τα αναλύσαμε κανονικά, έτσι είναι το Red Morning Show. Τα βρήκε είναι το 2020 και τώρα βγήκε σιγά σιγά στα πρωινά. Ρε γατάκια, και λίγα περπάτησε.
1: Αλήθεια τώρα, δηλαδή θα τσακωθεί εσύ με το boyfriend και θα πάρει τους δρόμους και θα πάει, ας πούμε, από το εδώ, ψυχικό στη Λάρισα.
0: Να σου πω κάτι. Θα πάρω εγώ τους δρόμους, θα πάρω και ένα αεροπλανάκι και μια χαρά είναι εκεί. Στο Κόμο, οι Ιταλοί είναι και ερωτικός λαός. Δεν πειράζει. Κάτσε εσύ, αγόρι μου, θα κάνω εγώ το χιλιόμετρο.
1: Πάλι στον κομμένισμα πηγαίνουν.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000 ευρώ. 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα
1: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Οι εξομολογήσεις είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Έρχονται ηχητικά ή γραπτά στο Viber 6980-963963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα. Και μάλιστα σήμερα έχει ηχητική εξομολόγηση που ήρθε στο Viber.
1: Για να δούμε τι μας λέει η ευλογημένη φιλενάδα μας.
2: Γεια σας παιδιά, είστε φοβεροί. Να ξέρετε ότι θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Πήγα με τον γυμναστή μου, εγώ με 45 χρονών και αυτός 23. Μου αρέσει πάρα πολύ, το σκέφτομαι συνέχεια και κοντεύω να χαλάσω το σπίτι μου. Τι να κάνω, δεν πάω να το κόψω.
0: Ωχ, Παναγιά μου, ρε, τι μας βρήκε ρε εσύ πρωί-πρωί, ρε, τι στέλνετε πρωί-πρωί.
1: Οπα. Λοιπόν, η γυναίκα καταρχάς τι να κάνει, λίγοι σε άνθρωποι είμαστε, βλέπουμε τον Κυλιακό, βλέπουμε, μετά πάμε σπίτι και βλέπουμε τις φακές. Δεν βλέπεις τον Κυλιακό, τι να κάνεις, δεν θα λυγίσεις.
0: Σας στέλνουμε στο γυμναστήριο να γυμναστείτε, όχι να γκομενήσετε. Συγγνώμη που το λέω, εγώ δεν είμαι με την κυρία.
1: Και πώς θα ελέγξει ο personal trainer ότι αυτά που κάνει πιάνουν τόπο και δεν μου τρώνε, δεν σου τρώνε, γιατί είσαι το πλούνο στο γυμναστήριο, δεν σου τρώνε τα λεφτά. Όχι, όχι, καλά κάνει. Επαγγελματίας ο γυμναστής.
0: Ναι, αλίμονο, επαγγελματίας.
1: Για να στείλω, σε ποιο γυμναστήριο είναι αυτό, μήπως έχει και βραδινά μαθήματα.
0: Μη χάσεις εσύ, μη χάσεις.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Πουλάκι μου, σήμερα έκανα εγώ την έρευνα και έχω να σου ρίξω εγώ το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Για ρίξε.
0: Σύμφωνα με πρόσφατη βρετανική έρευνα της εταιρείας σεξουαλικών βοηθημάτων Lilo, οι αγρότες κατατάσσονται στην κορυφή των επαγγελμάτων με την πιο ενεργή σεξουαλική ζωή.
1: Πέκε.
0: Πρώτη θέση. Πάνω από το 33% των αγροτών δήλωσε ότι κάνει σεξ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Και οργώνεις και τσαπίζεις και οργώνεις.
0: Ο καθαρός αέρας, Κατερίνα μου, ο καθαρός αέρας του αγρότη, της αγροτιάς μας.
1: Θέλετε όλοι τους χαρτογιακάδες και να είναι δικηγόρος. Βρεδό, μόχθος.
0: Δεύτερη θέση. Ναι. Οι αρχιτέκτονες ακολουθούν με ποσοστό 21% να αναφέρουν καθημερινή σεξουαλική επαφή.
1: Αρχιτέκτονες. Πάμε. Τι αρχιτέκτονας είναι αυτός? Για να πάω να δω. Βοβός ισχύει ακόμα.
0: Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν επαγγελματικά, όπως

0: οικομωτές. Εκεί μειώνεται λίγο, αλλά είμαστε πολύ ενεργοί.
1: Συγγνώμη, παιδιά, κάτσε ένα λεπτό. Εδώ μπερδεύτηκα.
0: Να βρεις, προάσετα.
1: Ο κομωτής συνήθως πρέπει να είναι και φιλενάδα. Πώς, εγώ δεν μπορώ να δω τη φιλενάδα μου φιλικό γκολ και. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, θα βρεις έναν αγρότη να έχει 2-3 τρακτέρ, να έχει καμιά πενταριά στρέμματα, να τρώμε τσάμπατα λαχανικά, μεσογειακή διατροφή, να έχει και ρίζες και να. Κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα.
1: Άντε να με τσαπίσει κανένας αγρότης.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Τέλος ο Μελτιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό αντικαταστάτης του ο Αλγουαθίλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: YouTube, beautiful day, καλημέρα, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο Red 96,3. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Πέμπτη, είμαστε πλέον στο μικρό Σάββατο της εβδομάδας ή έτσι θέλουμε στη φαντασία μας να το κάνουμε, έτσι.
0: Φτάσαμε 10 Σεπτέμβρη και ακόμα είναι καλοκαίρι, κρατάει ο καιρός, ε.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε τελείως καλοκαιρινό mode, μπορούμε να βγαίνουμε χωρίς τίποτα, δεν θέλουμε. Με ένα t-shirt είμαστε μια χαρά.
0: Πάμε μέχρι τις 10 παρέα. Καταρχήν με την καλύτερη μουσική. Έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ, κίνηση, καιρό, χαύρα, σαν σήμερα, ζώδια και τι δεν έχει το μενού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε γραπτά είτε ηχητικά, στο Viber 6980-963-963. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Πέμπτη σας και τι σκοπούς έχετε για σήμερα.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Aerosmith, στο Red 96,3 ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό.

0: Ας ευχηθούμε, Κατερίνα μου, αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε στο ΆΚΑ στο τέλος της χρονιάς, την Άνοιξη.
1: Τι γίνεται τότε, τι ετοιμάζεις?
0: Τότε μας δίνουνε στον πρωταθλητή το πρωτάθλημα και ακούγεται αυτός ο ύμνος των Queen.
1: Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει?
0: Τι εννοείς αν συμμετέχει? Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει παντού. Το θέμα είναι τι κερδίζει στο τέλος.
1: Εντάξει, ο λογαριασμός. Μια ελληνική ομάδα μας καλύπτει όμως.
0: Καλό πρωινό σε όλους. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για να τη δούμε.
0: Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα γιορτάζουν σήμερα. Αν δεν βρες τώρα τέτοιο όνομα.
1: Δώρες υπάρχουν αρκετές, αλλά συνήθως το έχω από το Θεοδόρα.
0: 253η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 και 1, Δύση 7 και 42 το απόγευμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι και η εθνική γιορτή στο Γιβραλτάρ. Μάλιστα, έχεις πάει στο Γιβραλτάρ?
1: Όχι, δεν έχω πάει εσύ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι να κάνεις όμως το Γιβράλταρ, για πες μου.
0: Σε ρωτάω, γιατί προχτές μου είπες ότι με το σχολείο πήγαμε στην Κοπενχάγη ένα Σαββατοκύριακο. Χρυσό μου, μπορεί να είχατε πάει και στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Τι σχέση έχει το Γιβράλταρ με την Κοπενχάγη? Δηλαδή, μας τρελάνε τελείως ο Χριστιανός.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Είχα ανεβάσει ένα story προτετραετία, θα σου έλεγα, που ανάμεσα στους δύο, ανάμεσα στον όροφο, παιδί μου, της πολυκατοικίας μας. Έχουν αυτούς τους πυροσβεστικούς.
0: Τους πυροσβεστήρες,
1: yeah. Μπράβο, πήγα να πω κρούνους, αλλά άκυρο τελείως. Ο πυροσβεστήρας λοιπόν κάποια στιγμή θέλει μια συντήρηση. Μου λέει.
0: Αναγόμωση λέγεται, Κατέρια, να τα μαθαίνεις εδώ από το δάσκαλο.
1: Μάλιστα, αναγόμωση. Και μου λέει η διαχειρίστρια, πήγε να δεις ποια ημερομηνία λίγη. Πάω εγώ, το κοιτάζω, το πιάνω από εδώ, το πιάνω από εκεί. Δεν νιώθω ότι βλέπω την. Δεν έχω καλά κομμάτια, πάμε έτσι κι αλλιώς χάλια. Δεν βλέπω την ημερομηνία λήξης και. Μη στα πολύ, λέω, σκάει ο πυροσβεστήρας, γίνεται ο χαμός και εκεί καταλαβαίνω ότι εν τέλει δεν είχε λήξει, αλλά δεν χρειάζονταν να αναγωμούσε.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: αλλά τα κάνεις μαντάρα στην πολυκατοικία, γεμίσαμε αφρούς.
1: Γενικά νομίζω μαντάρα τα κάνω.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, μαζί με το άνοιγμα των σχολείων. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Καλό πρωινό.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: See student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν
13: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Α, ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
17: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Red Morning Show. Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
20: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
21: It's Red. It rocks.

0: I Will Survive κοντά στις 7:25 πρωινό Πέμπτης. Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, στον Red 96,3. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να δούμε, έχει κίνηση δηλαδή τώρα?
0: Κίνηση δεν έχει, γιατί αργήσαμε να κοιμηθούμε χτες. Η μισή βλέπαμε Champions League, η άλλη μισή ασχοληθήκαμε με τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν δύσκολο το βράδυ για ύπνο χτες.
1: Ήταν μια δυσάρεστη που κυριολεκτικά έπεσε σαν βόμβα. Είμαστε κι εμείς, είμαστε αρκετά συναχωρημένοι με αυτό που ακούσαμε.
0: Οπότε κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Φαντάζομαι θα σκάσουμε στον Κηφισό κατά τις 8 όλοι μαζί, όπως γίνεται κάθε πρωί. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, γι' αυτό σου λέω ότι δεν φτάσαμε 10 Σεπτέμβρη και είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Από 32-33 κατά μέσο όρο του
0: ΠΕΕ. Πάμε 35 σήμερα.
1: 35,
0: πάμε 35 ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35. Έτσι θα πάμε και το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει η μέρα μας. Καλημέρα σε όλους από το Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος.

0: Evanescence κοντά στις 7.30, Red 96,3, πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 10, αύριο ανοίγουν τα σχολεία, ώρα και δεν έχουν όρεξη τα παιδιά, Κατερίνα, καμία πρέπει να σου πω, δηλαδή είναι όλα στραβωμένα, έλεγα στο δικό μου, εσύ Παρασκευή είναι, θα πάτε αγιασμό, τώρα μέχρι τη Δευτέρα που θα μπείτε στις τάξεις, εντάξει, έχει ο Θεός. Τι λες, μου λέει, ξέρεις τι ώρα πρέπει να ξυπνήσω αύριο.
1: 7 η ώρα ξυπνάνε, τι ώρα.
0: Ξυπνάνε νωρίς. Άμα είναι 8 και 4, 8.30 ο αγιασμός, πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς. Έχουν καλομάθει από τις διακοπές. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ο αγιασμός τώρα είναι υποχρεωτικός ή αν θέλω παίρνω, ας πούμε, άδεια.
0: Υποχρεωτικό, δεν είναι τίποτα. Αλλά δεν θα πας τώρα την πρώτη μέρα να δεις το τμήμα στους συμμαθητές σου μετά από 3 μήνες καθισιό. Πρέπει να πας.
1: Το ρωτάω για τις αλλαγές. Γιατί κάποιες αλλαγές γίνονται για τα θρησκευτικά, κάποια βιβλία αλλάζουν. Αυτό είναι στο πλαίσιο της
0: στον αγιασμό θα πας, δεν θέλεις τώρα. Λοιπόν, ζωδιακές προβλέψεις, φύγαμε.
1: Ο κριός σήμερα κάποιος του ζητάει απάντηση και δεν σηκώνει καμία άλλη αναβολή. Να το κλείσεις αυτό, κρύε, να προχωρήσουμε στο παρακάτω. Ο Ταύρος, μία συζήτηση για χρήματα εξελίσσεται καλύτερα από όσο φοβόσουν. Ζήτα παραπάνω, νάτα. Η Δίδυμη, είπες κάτι χωρίς να το σκεφτείς και το κουβαλάς ακόμα. Δεν είναι όσο μεγάλο όσο νομίζεις. Πολλές φορές και εμείς τα κάνουμε λίγο στο μυαλό μας όπως να είναι.
0: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό το δεν είναι μεγάλο όσο νομίζεις, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάω.
1: Η καρκίνη, το μυαλό σου να είχαμε. Η καρκίνη, το σπίτι θέλει τάξη, αλλά εσύ θέλεις ησυχία. Διάλεξε για σήμερα το δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Οι Λέοντες, έρχεται μια πρόταση που σε κολακεύει. Μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Πού είναι αυτές οι προτάσεις, τις περιμένω κάθε μέρα.
1: Εδώ αυτά λέει τα. Οι πλανήτες μπορεί να μην βγαίνει εσένα, ναι, γιατί είσαι και τυχερός άνθρωπος. Η Παρθένη, έχεις λοιπόν μια ημέρα ακρίβειας που σημαίνει ότι ελέγχεις γίνεται. Τέλος. Μια χαρά πάνε. Η ζυγή πλησιάζει η εποχή και το νιώθουν ότι κάτι σε τραβάει για να αλλάξεις την εικόνα σου ή το περιβάλλον σου. Αλλαγές. Σκορπιέ, δεν χρειάζεται να απαντήσεις σε όλα. Η σιωπή σήμερα λέει πολύ περισσότερα. Γενικότερα, σήμερα ελέγχουμε τα λόγια μας. Εδώ είναι το γενικό το πλαίσιο, το μήνυμα. Οι τοξότες μας, μια συνεργασία που έμοιαζε ότι δεν πολύ πηγαίνει, ζωντανεύει με ένα μήνυμα.
0: Ορίστε.
1: Εγώ, κύριε, οι υποχρεώσεις τη βάζονται, όμως το βράδυ κλείνει κάτι σημαντικό, κυρίως τα επαγγελματικά. Και ο υδροχός μας σκέφτεται ένα ταξίδι, μια μετακόμιση και ένα νέο ξεκίνημα. Είναι ανάγκη να πάει. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, κάποιος τους λέει ότι πρέπει να περιμένουν λιγάκι, αλλά αυτό που θέλουν έρχεται πολύ πιο σύντομα από όσο πιστεύουν. Καλά πάμε γενικά. Θέλουμε λίγο κάποιους ελέγχους, κλείσιμο κεφαλαίων και προσοχή στις κουβέντες.
0: Θετικό πρόσημο, προσοχή στις κουβέντες και η Πέμπτη θα περάσει νεράκι, παιδιά, για όλα τα ζώδια. Led Zeppelin στο Red 96,3. Ερχόμαστε με τα νέα του χρηματοκιβωτίου που μετά από αρκετές ημέρες καλοκαιρινές ανοίγει αύριο Παρασκευή. We'll be right back.

0: Guns N' Roses Red 96,3 Red Morning Show, Πέμπτη πρωί, αύριο Παρασκευή. Εκτός ότι είναι Παρασκευή, είναι αγαπημένη μέρα. Εκτός ότι ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγει μετά από αρκετές ημέρες και το χρηματοκιβώτιο. Το γέμισε η Μέρη Κατερίνα όλο το καλοκαίρι. Θα δώσει 12.011 ευρώ. Πόσο λουκούμι.
1: Βαρβάτο.
0: Πόσο βαρβάτο. Το διεκδικείτε μέχρι αύριο το απόγευμα στις 4. Εκεί θα γίνει η κλήρωση και το τηλεφώνημα της Μέρης. Θα έχει σίγουρο νικητή. Δεν έχει. Η Μέρη θα ψάξει να βρει νικητή, ο κόσμος να χαλάσει. Το διεκδικείτε λοιπόν μέσω SMS Win στο 19600. Τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΣΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίχνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε το ποσό. 12.011 ευρώ είναι λουκουμί.
1: Δεν
0: είναι
1: το συζητώ.
0: Τρομερό δώρο για το Σεπτέμβριο.
1: Είναι ένα ποσό το οποίο σου δίνει ένα boost. Να μην πούμε τρελά πράγματα, αλλά τώρα άλλο να ξεκινάς το Σεπτέμβριο με 12.011 ευρώ, τσέπη.
0: Να πας να γράψεις το παιδί στο μπάσκετ, στο μπαλέτο,
1: ναι,
0: στην Ολύμβηση, να πάρετε σκουφάκια, φόρμες, τσάντες, καινούρια, σχολικά, να γίνει χαμός, να σου μείνει κάβα και για τριημεράκι 28 Οκτωβρίου. Δεν είναι τριήμερο, είναι Τετάρτη, αλλά με 12.011 ευρώ θα το κάνεις τριήμερο.
1: Αστειεύεσαι.
0: Λένι Κράβιτς στον Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 8, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Λίγο μουδιασμένο είναι αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Ήτανε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ήτανε όλα αυτά που χτες μας ήρθαν ξαφνικά και μας χάλασαν λίγο την ναι. καθημερινότητα, αυτό το καλοκουρδισμένο ρολόι που είχαμε, λέω εγώ τώρα.
1: Είναι από τις μεγάλες απώλειες, συμπληρωματικά με ένα γενικότερο αίσθημα λίγο δυσφορίας, λίγο νέο ξεκινημάτων. Θέλει, ο Σεπτέμβριος θέλει μία πίεση, αλλά εμείς εδώ σκεφτόμαστε και λίγο πιο θετικά.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό, Κατερίνα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά.
1: Το Σαββατοκύριακο μας έχει χρώμα πράσινο στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν pesto bites με την ασύγκριτα κρεμμόδη pesto alla genovese και άρωμα βασιλικού στην πιο πλούσια αυθεντική ιταλική υφή. Basil Bar από την Pesto Barilla, το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο μας περιμένει στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Safe από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησέ το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις, να δούμε τι παίζει στην Ελλάδα, στον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου. Θα ανοίξουμε φυσικά και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
16: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
14: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
17: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
18: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
19: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδη. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
23: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
24: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
23: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
27: Τσεκ.
26: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
27: Τσεκ.
26: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
27: Και αυτά τσεκ.
26: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
27: Τσεκ.
26: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
23: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
27: Σχολικά, τσεκ.
23: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Τέλος, ο Μελτιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό αντικαταστάτης του Ουαλγουαθίλ. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ.
28: It's Red. It's Red. It rocks.
29: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10, όπως κάθε πρωί, Δευτέρας Παρασκευή. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το μαραθώνιο.
1: Είναι ένας μαραθώνιος, αλλά ένας γλυκός μαραθώνιος.
0: Πάμε να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 1925. Υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Ωραίος.
0: 1960, να γιατί είπα μαραθώνιος, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Μπράβο του, ιδέες, θέληση.
0: Θέληση. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροφής του Φεστιβάλ των Κανών.
1: Έχουμε βγάλει σκηνοθετάρες.
0: 2003 άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα. 2009. Λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρεού και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Εδώ μας τα χάλασε λίγο.
0: Έχει γράψει ιστορία αυτή η ατάκα. Έτσι το λεφτά υπάρχουν.
1: Νομίζω.
0: Το λέμε και στην καθημερινότητά μας. Σε βλέπω, ναι. Ψωνίζεις και λέω, α, λεφτά υπάρχουν.
1: Είχε επινοήσει ο ΓΑΠ το TikTok χωρίς να υπάρχει.
0: Η ατάκα λεφτά υπάρχουν του ΓΑΠ και το μαζί τα φάγαμε του,
1: ναι,
0: Παγκαλού,
1: ναι, ναι.
0: Είναι η... Οι ατάκες που έγραψαν πραγματικά ιστορία. Γενέθλια έχει σήμερα ο Γιάννης Μπέζος. Γεννήθηκε το 56. Τρομερός.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ και σαν ανθρωπιός και σαν άνθρωπος.
0: Εξαιρετικός. Φύγαμε στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Poison, Alice Cooper κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ώρες, ένα 24ωρο τα παιδιά θα πηγαίνουν στα σχολεία. Θα έρεμε στο κεφαλάκι
1: μας. Το λες και λίγο σαδιστικά. Νιώθω ότι τους τσιγκλάς έτσι σε μένα πυρούν έξω τον ποπό.
0: Περίμενε ρε εσύ, τρεις μήνες έχουν αράξει. Ας μας μαζευτούνε λιγάκι. Χειμώνας έρχεται.
1: Τώρα άντε να μαζευτείς μετά από τρεις μήνες που είσαι ωραίος, ξυπνάς ό,τι ώρα γουστάρεις, πηγαίνεις με τις βόλτες με τους φίλους σου. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και κάποια μέρα θα πάτε και στο πανεπιστήμιο με το καλό, γιατί και εδώ έχουμε το δικό μας πανεπιστήμιο, το ραδιοφωνικό Χάβραντ.
1: Εδώ έχουμε σήμερα να εξετάσουμε έναν τρόπο, τους τρεις τρόπους μάλλον, που οι συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι αποφεύγουν τις περιττές συγκρούσεις και τα δράματα. Γιατί να σου πω κάτι, και η ζωή είναι μικρή. Σιγά μην κάτσουμε να διαφωνώ.
0: Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν τσακώνονται.
1: Όχι, δεν τσακώνονται. Τσακώνονται όταν έχουν, εν πάση περιπτώσει, να προασπιστούν τα συμφέροντά τους. Mm-hmm. Όμως, ο πρώτος τρόπος που λες όχι σε ένα τσακωμό είναι να αποφύγεις τις μικροπρεπείς μάχες. Δηλαδή, μπορεί μια παρέα να κάτσει και να τσακωθεί για μια ποικιλία μεζέδες. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε
0: όχι,
1: με τέτοια
0: βέβαια,
1: πράγματα.
0: Θα τα φάμε ό,τι και να είναι.
1: Σωστό και αυτό. Έχουμε και τους καλοφαγάδες εδώ. Ο δεύτερος τρόπος που ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος δεν τσακώνεται είναι η αναβολή της άμεσης ικανοποίησης. Εκεί λοιπόν κρύβεται και ο χαρακτήρας. Εσύ δηλαδή αρχίζεις στον δρόμο να μου ρίχνεις τις βασιλικές, ξέρεις τι,
0: τους
1: χαιρετισμούς. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να σε αρπάξω από το λαιμό, να σε κατεβάσω κάτω, να διακινδυνεύσουμε και την σωματική μας ακεραιότητα.
0: Το αφήνουμε να περάσει.
1: Σου φιλαράκο μου, εσύ έχεις τα προβλήματά σου.
0: Τα λέγαμε.
1: Εκεί είναι λοιπόν ανάμεσα στο ερέθισμα και την αντίδραση αυτό που λέμε χαρακτήρας σε όλη την ψυχολογία. Mm-hmm. Η τρίτη αποφυγή των τσακωμών βάσει των πολύ έξυπνων ανθρώπων είναι η ευγνωμοσύνη. Θα σου πει τώρα σιγά μην κάτσω εγώ να τσακωθώ με σένα, κοίταξε και τα μούτρα σου πώς είσαι, ενώ εγώ έχω όλα τα καλά μπροστά μου. Και αυτό είναι το ζουμί, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι διαφωνείς, συμφωνείς, τι έχεις.
0: Όχι. Απλά προβληματίζομαι γιατί δεν συμμετέχω σε τίποτα από τα τρία. Τσακώνομαι με την παραμικρή αφορμή.
1: Με αυτό
0: άρα,
1: το βλέπω.
0: Τι θέλεις να μου πεις, ότι δεν είμαι φυής.
1: Όχι εγώ, Γιώργο.
0: Ο επιστήμονας.
1: Έρευνα.
0: Μάλιστα. Ακούστε τι μας περιμένει αύριο Παρασκευή, που ο μήνας έχει 11 και ανοίγουν τα σχολιά.
1: Μας
0: περιμένει το χρηματοκιβώτιο Κυμαίρης στις 4 το απόγευμα.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixmat G3410 στα 169 ευρώ και Pixmat G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
8: Red 96,3.

0: Πρωινό Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Red Morning Show μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να μιλήσουμε για το Red World Tour που ξεκινάει τη Δευτέρα 14.
1: Ενημέρωσέ μας αν υπάρχει κίνηση στα Πέριξ.
0: Ζορίζει σιγά σιγά το πράγμα στα Πέριξ, Κατερίνα μου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην κάθοδο του Κηφισού. Είναι αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα. Mm-hmm. Στην κάθοδο της Μεσογείων και της Κηφισίας, που αλλού στην κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 μποφόρ. Θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 35. Το πρωί που ερχόμαστε τώρα, γιατί πώς καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά φθινοποριάζει, αν υπάρχει. Ναι. Το πρωί που ερχόμαστε τα ξημέρωτα, 6 παρά, έχει ψυχρούλα. Δηλαδή
1: το αμάνικο,
0: το μπουφανάκι, το σηκώνει. Τι λίγο ρε Κατερίνα, βγαίνεις από το σπιτάκι σου και έχει κρύο.
1: Εντάξει, στο σπίτι μου δεν έχω ανάψει ακόμα τη σόμπα. Τι εννοείς, κάτσε υπερβολικός είσαι.
0: Τα σπίτια αργούν να ζεσταθούν και αργούν να κρυώσουν. Γι' αυτό είναι ζεστά ακόμα. Mm-hmm. Πάμε. Τη Δευτέρα τι ξεκινάει? Έχουμε νέο Red World Tour.
1: Τη Δευτέρα σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε να δούμε τους Πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας και φυσικά όχι μόνοι μας. Ξεκινάει το Red World Tour όπου εσύ θα διεκδικήσεις αυτό το υπέροχο δώρο, το υπέροχο ταξίδι και με ένα άτομο που θα πάρεις θα αποφασίσεις εσύ.
0: Τις επιλογή σου.
1: Τις επιλογή σου, 500 ευρώ και 4 ημέρες για να μην έχεις και το άγχος του χρόνου. Όλα αυτά ξεκινάνε στην αρχή κάθε ώρα που θα δίνουμε εμείς το ένασμα, ξεκινώντας από τις 8 το πρωί μέχρι το βράδυ, όπου η σκυτάλη θα δίνεται και θα δίνεται μέχρι να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο.
0: Πολύ ωραία. Από τη Δευτέρα ξεκινάει το νέο Red World Tour. Θα δίνετε το σύνθημα από τους παραγωγούς του Red, θα μπαίνετε στο site, θα συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τότε από Δευτέρα θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς θα βγάζουμε και έναν-δύο συμμετέχοντες την ημέρα στον αέρα να μας λένε ρε παιδί μου τις προσδοκίες τους. Δηλαδή θα πάω στην Αγγλία, εδώ το συγκρότημα γιατί έτσι, γιατί έτσι θα πάρω αυτόν, δεν θα πάρω εκείνον.
1: Έχουμε.
0: Με τα 500 ευρουλάκια θα κάνω αυτά στην Αγγλία. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα μπούμε σε μία σειρά από Δευτέρα.
1: Βέβαια, γιατί έχει αρκετό ενδιαφέρον να επικοινωνούμε γιατί θέλετε εσείς να δείτε τους Πλασίμπο από κοντά. Σας θυμίζει κάτι, μήπως είναι ένα τραγούδι γάμου, δεν ξέρουμε.
0: Bon Jovi στον Red 96,3. Καλό πρωινό. Shut up!

0: Κάνσας κοντά στις 9 παρα 25. Καλημέρα από το Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στον Red 96,3 όπως κάθε πρωί. Έχεις ρεπορτάζ αεροδρομίου. Συνήθως ρεπορτάζ αεροδρομίου λέμε όταν έρχεται κάποιος πολύ διάσημος και τον περιμένουν πώς και πώς κάποιοι.
1: Χαμός στο αεροδρόμιο της Νάξου, έχω να σου πω, με έναν πατέρα ο οποίος φώναζε ότι έχασε το παιδί του. Φαντάσου τώρα το σοκ που μπαίνει στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιείς ότι κάτι μου λείπει συγκεκριμένα το παιδί μου τώρα.
0: Είναι σοβαρό.
1: Σοκ. Εν τέλει, ο συναγερμός έληξε ευτυχώς άμεσα, γιατί συνειδητοποίησε, ή μάλλον δεν ξέρω, τον πήρανε τηλέφωνο, ότι το είχε ξεχάσει στο κατάλημα. Καλός μπαμπάς, έτσι δεν το συζητώ.
0: Είχε ξεχάσει το παιδί στο ξενοδοχείο και το ψάχνει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή αυτόματα θα ερχόταν ερεμάς τώρα το παιδί.
1: Έλαντε. Πάντως, εμένα μου είχε συμβεί, να ξέρεις, όταν δούλευα πολύ μικρότερη, δούλευα σε ένα από τα πολύ κεντρικά καταστήματα της εστίασης, μάλλον, από τα πιο ιστορικά στο κέντρο, κοντά δίπλα από το πολύ μεγάλο κατάστημα.
0: Ωραία.
1: Και μία μαμά είχε ξεχάσει το παιδί της μέσα στο εστιατόριο. Εντάξει, μετά από 2 ώρες το κατάλαβα ότι ήταν εκεί.
0: Αυτό...
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο λογικό από τον άλλο που ξεκίνησε, φαντάζομαι, να γυρίσει στην Αθήνα από την Άξο και δεν είχε πάρει το παιδί από το ξενοδοχείο.
1: Μα
0: τώρα, για όνομα του Θεού. Βέβαια το παιδάκι, καλύτερα θα του ήρθε. Έμεινε στο ξενοδοχείο,
1: άραξε.
0: Στην πιζινάρα του, πιθανότατα. Θα φάγει το πρωινάκι του, θα τρίξει τα αεροδρόμια.
1: Πάντως, ο γονέας μάλλον δείχνει ότι δεν μπορεί να συνδυάσει βάρη, δηλαδή βαλίτσες, ψώνια και το ένα και το άλλο, και παιδί μαζί. Κάτι δεν συγχρονίζεται, αισθάνομαι, στον εγκέφαλο.
0: Α, σου μάθω τα κόλπα με το καλό, να μου παντρευτείς, να μου κάνεις παιδί. Α, σου μάθω τα κόλπα όλα να τα έχεις υπό έλεγχο, Κατερίνα. Αύριο ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη το έχει γεμίσει όλο το καλοκαίρι και θα σας δώσει 12.011 ευρώ. Αναζητά σίγουρο νικητή, δηλαδή τα λεφτά θα δοθούν, βρέξει, χιονίσει. Τα διεκδικείτε μέσω SMS. Win στο 19600, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Το κόστος κάθε SMS, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Ερχόμαστε με άλλα νέα της επικαιρότητας που έχει εδώ συγκεντρώσει η Κατερίνα, για να δούμε τι παίζει γύρω-γύρω. Προς το παρόν, first day στον Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Aerosmith κοντά στις 9 παρατέταρτο στο Red Morning Show της Πέμπτης. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Έχουμε πολύ ευχάριστα κινηματογραφικά νέα.
1: Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Είναι νομίζω η ένατη του ταινία.
0: Είναι μια ταινία της οποίας τη συμπαραγωγή.

0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ανώτομα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό σου κόσμο και στον κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθα περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που σου φέρνει η Telekom.
0: Τίτλοι ειδήσεων ακριβώς στις 9 και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, θα μάθουμε για το νέο Red World Tour που ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα, Real Time την κίνηση στους δρόμους και φυσικά έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι.
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει.
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει.
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει.
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Σκόραρε ξανά ο Παυλίδης και η Μπενφίκα ανέβηκε δεύτερη. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ.
24: It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9 Monophonics, Red 96,3 Red Morning Show, 5η πρωί 10 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει δεξιά και αριστερά στην επικαιρότητα.
1: Για ενημέρωσε μας.
0: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκιο, που φέρεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έπαθε ανακοπή χτες στις 6 παρα 20 το απόγευμα. Η είδηση που σόκαρε τους πάντες, κυρίως γιατί ο Μαζωνάκης ήταν αποδεκτός από όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: είτε
1: βέβαια.
0: Είσαι ροκάς, είτε είσαι λαϊκός, είτε ακούς κλασική μουσική, ένα Μαζωνάκη πάντα τον άκουγες, πάντα τον σεβόσουνα.
1: Ήταν ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει σύνθημα και συνέστημα. Πολύ λίγοι είναι αυτοί.
0: Είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στο Ping Pong Challenge στον Alternative, στον Εν Λευκό. Πάρα πολύ ωραία, πριν κάποια χρόνια.
1: Ναι, 8 χρόνια πριν.
0: Ωραίος τύπος ο Μαζωνάκης. Θεός χωρέστον.
1: Θεός χωρέστον.
0: Μητσοτάκης Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι αυτό που δεν αρέσει καθόλου στον Ερντογάν. Αύριο, Κατερίνα μου, χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και στη συνέχεια θα σου πω τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται από αύριο στα κηλικεία των σχολείων.
1: Θα γελάσουμε.
0: Παράθυρο για παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση και επέκταση στο θέρμανση τον Οκτώβριο. Να δούμε γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι στο Θεό. Δηλαδή δεν μπορείς να κινηθείς πλέον και δυστυχώς δεν θα μπορούμε εύκολα να ζεσταθούμε το χειμώνα.
1: Ελπίζω να κάνει έναν ελαφρύ χειμώνα όπως έκανε και πέρυσι. Αλλιώς θα αρχίσουμε να καίμε ξύλα. Θα πάμε στα πρωτόγωνα μέσα.
0: Ο Τραμπ υπόσχεται $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ο Τραμπ έχει τα δικά του γιατί πλησιάζουν οι εκλογές του τώρα και θα ζοριστεί.
1: Φτάσαμε στο σημείο πλέον να σε πληρώνουν για να ψηφίσεις. Πάντως λένε ότι παρόλο που υπάρχει πόλεμος, η προσωπική του περιουσία όλο και αυξάνεται.
0: Αλίμονο. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Τρέμω στην ιδέα των ουρών που θα σχηματιστούν στα ελληνικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας για να το αποκτήσουν οι πιτσιρικάδες.
1: Να γελάσουμε λίγο κοντά στο 2.000 δολάρια.
0: 2.000 δολάρια. Μάλιστα, αυτά έχει επικαιρότητα στον Ολυμπιακό στα ΙΠΑ. Έφυγε ο Μελτιλίμπαρ, ήρθε ο καινούριος προπονητής. Θα δούμε τώρα. Καλή τύχη.
1: Είναι καλό αυτό, είναι καλύτερος προπονητής αυτός που έρχεται.
0: Ποιος ξέρει, Κατερίνα μου, στα αθλητικά είναι λίγο εκ του αποτελέσματος θα κριθεί ο καθένας.
1: Trial and error.
0: Queen στον αέρα του Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε τι παίζει με τα σχολεία αύριο που ξεκινάνε, που ανοίγουν με τα κηλικία τους και φυσικά τι παίζει από Δευτέρα στο Red World Tour που έρχεται.

0: The Logical Song κοντά στις 9 και 10. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Αύριο Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Θα πάνε τα παιδιά για τον αγιασμό, θα πάρουν και τα βιβλία τους και από Δευτέρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Από Δευτέρα αρχίζει η κίνηση, αρχίζουν τα προβλήματα, τα lunchboxάκια, μανούλες του Facebook, ξέρετε.
0: Ναι, μανούλες του Facebook, φτιάχτε κανένα κολατσιό στα παιδιά, γιατί στα σχολικά και ηλικία απαγορεύεται οριστικά από αύριο η πώληση ανθυγιεινών προϊόντων με την υγειονομική διάταξη που επιβάλλει την καθολική απαγόρευση των αλαντικών, όπως ζαμπών και γαλοπούλα, των αναψυκτικών και των ενεργειακών ποτών. Παράλληλα, κόβονται οριστικά σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά, όπως πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες και έτοιμες σάλτσες. Τι θα πουλάει το κυλικείο, ρε? Φρούτα και σαλάτες.
1: Κοίταξε,
0: θα πάει ο Μίλτος τώρα, ο γιος μου, στο κυλικείο και θα πάρει μια πρασινάδα να τρώει.
1: Θα πάρει μια πράσινη σαλάτα. Μήπως πάρουν κανένα τοστάκι, κάτι. Ναι, πάντως.
0: Τοστάκι με τυρί.
1: Τοστάκι με τυρί, με τι θα το βάλουν?
0: Τρώγεται τώρα το τοστάκι σκέτο με τυρί, μωρέ, δεν τρώγεται.
1: Βλέπω κάτι μανούλες που κάνουν κάτι ιδιόχειρα, δηλαδή ζητάει κάτι, ας πούμε, με ζύμη και το φτιάχνουν έτσι πιο υγιεινά, δεν βάζουν ζάχαρη. Αν τρώγεται αυτό, δεν ξέρω, μήπως δημιουργεί και ψυχολογικά προβλήματα. Δεν το γνωρίζω, θα το δούμε.
0: Σκέφτομαι τα κονέ που θα κάνουν οι πιτσιρικάδες με το κυλικείο για να τους φέρνει παράνομα πράγματα. Δεν βάζω ιδέες, αλλά είμαι σίγουρος.
1: Λες να ξεκινήσει η διακίνηση από τα κρουασάν. Οκ, καλύτερο βέβαια.
0: Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά, θα επιτρέπονται όμως στις τσάντες των μαθητών για να χρησιμοποιούνται κατά την άφιξη και κατά την αποχώρηση. Αλλάζει λίγο εκεί το σκηνικό.
1: Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, θα λέω στα παιδιά μου ότι εγώ μεγάλωσα με κινητό στην τάξη και κρουασάν σοκολάτα και θα νιώθω ότι είμαι γκάγκστερ, έτσι.
0: Είμαστε
1: πολύ
0: δύο
1: σοβαρά,
0: διαφορετικοί
1: έτσι.
0: Κόσμοι, γιατί υπήρχαν κινητά όταν πήγαινε σχολείο, ε.
1: Υπήρχαν κινητά, δεν εννοείται, από το γυμνάσιο.
0: Ωραία, φίλε. Τι άλλο έχεις σε σχέση με την αυριανή έναρξη των σχολείων?
1: Έχουμε τώρα εδώ, μας βγήκε η PISA, ξέρεις, μας μέτρησαν τα IQ και ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Επίσης, 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Είναι ένα μήνυμα στα άτομα τα οποία ευθύνονται για την ύλη καθέτους.
0: Μάλιστα. Πώς να κάνει το παιδί μαθηματικές πράξεις αν δεν πάρει τη γεύση της σοκολάτας να αρχίζει το μυαλό να δουλεύει πρωί-πρωί?
1: Η αλήθεια είναι ότι με φρυγανίες και με κάτι ξενέρωτα χωρίς γλουτένη δουλειά δεν γίνεται.
0: Άντε, καλή σχολική χρονιά σε γονείς, σε μαθητές, όλο τον κόσμο. Αύριο Παρασκευή, εκτός από τα σχολεία, ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο. Έρχεται η μέρη με 12.011 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες και ερχόμαστε να δούμε την κίνηση.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.011 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.011 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ. Και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Red Morning Show. Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: It's red. It rocks.

0: Κοντά στις 9:25, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι Πέμπτη πρωί, ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Να δούμε λίγο την κίνηση και να μας πεις, Κατερίνα μου, τι ξεκινάει από τη Δευτέρα σε σχέση με το Red World Tour.
1: Για δώσου μου κίνηση, έχουμε κόκκινα, ε!
0: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς το ύψος του κόμβου Κηφισίας, ανατμήματα όπως συνηθίζεται, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7 χιλιόμετρων από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Τι άλλο έχουμε, στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στο Σκαραμαγκά. Υπομονή, παιδιά, αν εντοπίσετε κι αλλού κίνηση, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6989-63963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Τη Δευτέρα έρχονται κι άλλα ευχάριστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το Red World Tour και αυτή τη φορά θα δεις τους Πλασίμπο από κοντά στο Cardiff της Αγγλίας. Στο κάνουμε κοντά για να μην έχεις θέματα με βίζες, με καταστάσεις, ξέρεις. Να είναι κάτι, ένα εύκολο ταξίδι. 4 ημέρες, 2 άτομα, θα πάρεις δηλαδή και το αγαπημένο σου πρόσωπο και 500 ευρώ στο χέρι για να έχεις την άνεσή σου. Και όλα αυτά θα τα δεις, όλα τα υπέροχα, για να δεις τους Πλασίμπο από κοντά σε μια φανταστική εμπειρία.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, η παραγωγή του Red θα δίνουν το σύνθημα κάθε ώρα. Θα μπαίνετε στο site, θα συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και θα διεκδικείτε όλα αυτά που είπε η Κατερίνα. Εμείς κάθε πρωί θα βγάζουμε και 1-2 συμμετέχοντες στον αέρα να μας λένε, ρε παιδί μου, τι σκέφτονται, πώς θα περάσουν στην Αγγλία, ποιον θα πάρουν μαζί, τι θα τσιμπήσουν, τι θα φάνε, τι δώρο θα μας φέρουν.
1: Ναι, και έτσι κάνετε. Στην
0: προϋπόθεση
1: και...
0: τώρα, ναι, δεν είναι αστεία. Λοιπόν, every time στον Red 96,3 ερχόμαστε σε λίγο με τις εξομολογήσεις.

0: Nirvana 10 παρα 25, Red 96,3, Red Morning Show, Πέμπτη πρωί, Κατερίνα και Γιώργος. Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Τι γίνεται στις εξομολογήσεις? Μας ανοίγετε την καρδούλα σας εδώ και μας τα λέτε όλα, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Το ηχητικό είναι καλύτερο, νομίζω, ναι, Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Οι εξομολογήσεις έρχονται γραπτά ή ηχητικά στο Viber της εκπομπής όλο το 24ωρο, 6980-963-963. Άντρα σήμερα στις εξομολογήσεις.
1: Σήμερα έχουμε έναν άντρα και έχει πολύ ψωμί. Πάμε για, να τα ακούσουμε.
0: Για δώσ' το, ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Φλέρταρε έντονα την κοπέλα μου στο φανάρι. Σημείωσα τον αριθμό του, βρήκα και που μένει και τα ξημερώματα του κατέστρεψε τα λάστιχα. Δεν θα το άφηνα να περάσει έτσι. Δεν φλερτάρουμε στους δρόμους, κορίτσια που συνοδεύονται.
0: Είναι μια πραγματική εξομολόγηση, λίγο σοκαριστική όμως.
1: Δεν πάει άγιος, πάει αμαρτωλός, έτσι?
0: Αμαρτωλός 100%, ρε, εσύ το αμάξι του άλλου. Δεν το πειράζουμε το αμάξι. Δηλαδή εμένα αν μου κάνεις τέτοια ζημιά, πάει να ανοίξει γη να με καταπιεί.
1: Βέβαια και εσύ δεν κάνεις τώρα ματάκια και χυλάκια και φυλάκια στη, όταν βλέπεις μια γυναίκα συνοδεύεται. Θέλει, θέλει λίγο να
0: λίγο
1: κρατήσεις.
0: Τάκτ, λίγο τάκτ. Η αλήθεια είναι ότι δεν διευκρινίζει το είδος του φλερτ. Αλλά λέει ήταν έτσι.
1: Τώρα κάθεται, σε κάθε φανάρι κρύβεται μια νέα παγίδα. Κάνεις, αρχίζουν και φωνάζουν τα αγόρια, κάνουν διάφορα πράγματα. Είναι ένα σπορ. Μήπως το κάνει για να το κάνει και δεν το εννοεί, δεν ξέρω.
0: Καγκουριές είναι αυτές τώρα.
1: Καγκουριές,
0: ναι,
1: ναι,
0: το φλερτ στο φανάρι και σε άλλο αμάξι και σε κορίτσι που συνοδεύεται. Όχι, είναι λάθος. Λάθος
1: ναι.
0: Όμως και η αντίδραση του ακροατή. Τέλος πάντων, οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980-963-963. Περιμένουμε κι άλλες. Serenade στον Red 96,3. Έρχεται το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Class στον Red 96,3 στο Red Morning Show της Πέμπτης με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Ήρθε η ώρα, είμαστε κοντά στις 10 παρατέταρτο, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Οι μισοί λοιπόν που δουλεύουμε μαζί, να ξέρετε ότι είναι υποψήφοι γαμπροί και νύφες.
0: Τι μην θα το πω πει αυτό τώρα, τι πήγες και βρήκες.
1: Λοιπόν, 47% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει υπάρξει σε ερωτική σχέση με συνάδελφο. Ναι, ναι, ναι.
0: 47%.
1: Ναι, σχεδόν τους μισούς. Μην κάθεστε, κορίτσια μου, φίλες μου, να ανησυχείτε αν βγαίνει έξω για μπύρες με τους φίλους του, γιατί το κακό είναι να σου πει ότι θα μείνω παραπάνω στο γραφείο. Εκεί να αρχίσει να σου μπαίνουν.
0: Ένα στους δύο, ρε παιδιά, είχε παράνομη σχέση στο γραφείο.
1: Οι μισοί και πλέον το έκρυψαν και το απέκρυψαν απόλυτο στην ομάδα. Το 49% από τους προϊσταμένους, εντάξει, τι να πεις, ότι γεια σας, το ρίχνω ένα ξινούλι με τον συνάδελφό μου, δεν γίνεται. Και το 1/3 από το τμήμα του ανθρωπίνου δυναμικού στις περισσότερες εταιρείες, να πούμε ότι απαγορεύεται, έτσι, δεν το συζητώ.
0: Δεν είναι πρέπον. Θα χαλάσει τη ζωή σου, ρε παιδί μου. Τόσος κόσμος είναι εκεί έξω.
1: Η αλήθεια είναι ότι άντε μία στις 10 ιστορίες που έχει.

0: φτάνουμε στις 10 Red Morning Show, 5η πρωί που ο μήνας έχει 10 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα και Γιώργος καθημερινά 6 με 10 Δευτερός Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο 8 με 10 τα best of της εβδομάδας. Να μην μας χάνετε και το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend του 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο, 11 Σεπτεμβρίου,
1: ναι.
0: Θα είμαστε εδώ στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
2: 12.000, 11 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Πάντη εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι.
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
13: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
21: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
22: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
21: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
23: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
25: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
24: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
26: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
24: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
26: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
24: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK Scandinavian Sleeping and Living.
28: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Παράθυρο για παράταση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανση τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ υπόσχεται $5,000 σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην Ένωση για τα επόμενα 3 χρόνια, ο Λαρετζάκης. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασία. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ.
29: It's red, it's red, it rocks.
30: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

You and I, εσύ και εγώ και οι Scorpions στον Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Καλή σου μέρα. Είναι 5η πρωί, 10 Σεπτεμβρίου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Και την Δευτέρα που μας έρχεται στις 14 του μήνα ξεκινάει το ολοκένουργιο Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, και αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει σε μια συναυλιακή πόλη στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους αγαπημένους Placebo. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ, να τα κάνεις ό,τι θες εσύ, αλλά κυρίως σημασία έχει αυτή η πολύ ωραία εμπειρία που αποκομίζει ο καθένας από εμάς σε αυτές τις ωραίες συναυλίες. Τη Δευτέρα λοιπόν, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, η παραγωγή του Red θα ανοίγουμε τις συμμετοχές. The Best, έρχεται η Tina Turner αμέσως μετά οι Killers, Somebody Told Me, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Somebody told me, οι Killers, Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10, 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, κάθε μέρα από τη συχνότητα του Red. Χθες ξαφνικά τελείως φεύγει από τη ζωή ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών, σε συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διαλευκανθεί. Θα μάθουμε όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας τι ακριβώς συνέβη. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι μουσική και αν ακούει ο καθένας μας, είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν αφήσει πολύ γερά το στίγμα τους και με το καλλιτεχνικό τους έργο και με τη στάση τους σαν άνθρωποι. Έτσι ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Do I wanna know, έρχονται οι Arctic Monkeys. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 5η πρωί, 10 Σεπτεμβρίου. Είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα να αναγνωρίζονται οι κόποι σου, οι πρωτοβουλίες σου, τα όνειρά σου, να φτάνουν σε ένα σημείο που μπορείς να τα καταφέρεις και να έχεις φτάσει τους στόχους σου. Αναφέρομαι φυσικά στην υποψηφιότητα για τα Όσκαρ με εκπρόσωπο της Ελλάδας, το Γιάννη Οικονομίδη. Η Front Stage Entertainment είναι συμπαραγωγός στη Σπασμένη Φλέβα, στην ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Σε άλλα νέα, ο ίδιος είπε ότι έχω μια πορεία 25 ετών. Δεν ξέρω αν η ταινία τελικά θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ, γιατί υπάρχει μια διαδικασία μέχρι εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ όμορφο πράγμα να αναγνωρίζεται η πορεία σου. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει τον πρωταγωνιστή της ταινίας, στον Βασίλη Μπισμπίκη, και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος γιατί ετοιμάζει την επόμενη ταινία του. Όλα τα καλά, ευχόμαστε. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Sweet Dreams, έρχεται ο Marilyn Manson. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000. Ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: It's Red, it rocks.
4: Red 96,3.

I Want to Break Free, η Queen. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε λοιπόν στη μεγάλη μέρα. Αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 12.011 ευρώ. Σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Θα έχουμε σίγουρο νικητή αύριο. Οπότε, στείλε το μήνυμά σου, Win στο 19600, μέχρι τις 4 η ώρα αύριο που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό 12.011 ευρώ. Αύριο, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Cranberries, Zombie και αμέσως μετά Black Sabbath Paranoid. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πριν από τις 11 Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 ήταν το Other Side. Είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου και αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Όσον αφορά τη συμπεριφορά μας ως γονείς, λίγο προσοχή γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα και αν εμείς έχουμε άγχος, τους το μεταδίδουμε. Οπότε θέλει αύριο πολλά χαμόγελα, πολλή ενδυνάμωση να δώσουμε στα παιδιά μας όσο περισσότερη αυτοπεποίθηση γίνεται. Σε άλλα νέα, αυτή τη στιγμή έχουμε ήλιο και ζέστη στην Αθήνα, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου. Να το χαρούμε μέχρι το Σάββατο γιατί από την Κυριακή θα ξεκινήσουν οι βροχές. Μαζί λοιπόν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς έρχεται και το κλασικό παραδοσιακό φθινόπωρο. Χούμπα Στάνγκ έρχονται στη συνέχεια. The Reason, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες.

0: Λοιπόν.
1: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
1: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

9 τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Με σόου Γιαμάλ Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα 5-1 τη Φέγενορ στην πρεμιέρα του Champions League. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Måneskin Begging, λίγα λεπτά μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. 10 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι Πέμπτη πρωί και τη Δευτέρα που μας έρχεται ξεκινάει η αγαπημένη μας συνήθεια, ο αγαπημένος διαγωνισμός. Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά ο Red θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Για 4 μέρες θα πας στο Cardiff, 2 άτομα, εσύ και ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και 500 ευρώ μαζί σας να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Δευτέρα λοιπόν ξεκινάει το Red World Tour κάθε μία ώρα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα ανοίγουμε τις συμμετοχές, θα σου δίνουμε 15 λεπτά χρόνο για να μπαίνεις στο application του Red ή στο redfm.gr, να συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και να μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Going Under, έρχονται οι Evanescence και αμέσως μετά ο Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

Knocking on Heaven's Door, ο Bob Dylan, Red 96,3. Είναι 5η-10 Σεπτεμβρίου. Το 1991, σαν σήμερα, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που αλλάζει τη μουσική σκηνή για πάντα. Ο λόγος για το Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana. Στην αρχή κανείς δεν βλέπει τι έρχεται, εκτός από τη μητέρα του Kurt Cobain που ακούει όλο το άλμπουμ, το Nevermind, και του λέει δεν είσαι αρκετά προετοιμασμένος για αυτό που πρόκειται να συμβεί, γιατί αυτό το άλμπουμ θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Και έχει δίκιο, γιατί λίγες μέρες μετά το Nevermind φτάνει στο νούμερο 1 και περνούν οι Nirvana από την εναλλακτική σκηνή του Seattle στο παγκόσμιο mainstream. Εμείς θα ακούσουμε το Come As You Are από αυτό το άλμπουμ. Η Nirvana, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 οι Scorpions φημίζονται για τις φανταστικές τους μπαλάντες. Αυτή είναι μία από αυτές. Send me an angel. Πινέλοπε Αναστασοπούλου στον αέρα του Red 96,3. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Και να πούμε χρόνια πολλά σε έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους κιθαρίστες παγκοσμίως. Ο Τζο Πέρι, το άλλο μισό της καρδιάς των Aerosmith. Το άλλο μισό είναι ο Steven Tyler φυσικά. Και αυτό είναι και μία πολύ ωραία απόδειξη ότι και οι φιλίες μπορούν να κρατήσουν χρόνια και στις μπάντες μπορεί να υπάρχει ισορροπία. Αυτοί οι δύο συμπορεύονται πάνω από 50 χρόνια μαζί. Έχουν γράψει τραγούδια όπως το Walk This Way, το Sweet Emotion και το αγαπημένο μας Dream On. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Τζο Πέρι που γίνεται 76 ετών. Smoke on the Water, έρχονται οι Deep Purple. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Μοργάνα Λεφέη και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
11: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
12: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

20 λεπτά πριν από τις 12, R.E.M. Losing My Religion, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. 96,3 είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, αύριο Παρασκευή. 11 του μήνα, την περιμέναμε αυτή τη μέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το χρηματοκιβώτιο έχει γεμίσει πια με 12.011 ευρώ. Ένας σίγουρος νικητής αύριο μετά τις 4 που η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει, θα κερδίσει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. 12.011 ευρώ λοιπόν, μπορεί να γίνουν δικά σου. Στείλε το μήνυμά σου Win στο 19600 για να διεκδικήσεις το ποσό και μπορείς να το κάνεις μέχρι αύριο στις 4 που οι συμμετοχές θα κλείσουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές ανά των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και αν θες να βρεις τους όρους του διαγωνισμού, μπες στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω το ποσό, 12.011 ευρώ, κλήρωση και τηλεφώνημα αύριο, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, από τη Μέρη Μαργέλη. Καλή σου επιτυχία. Nickelback στη συνέχεια, How You Remind Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.

0: Personal Jesus, η Depeche Mode, 10 λεπτά πριν από τις 12, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, είναι 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα γίνεται 38 ετών, αδύνατο να το πιστέψω και όμως είναι πραγματικότητα, το Sweet Child O' Mine, που είναι και το μοναδικό νούμερο 1 των Guns N' Roses στην Αμερική. Το θρυλικό intro του Slash, του κιθαρίστα των Guns N' Roses, ξεκίνησε σχεδόν σαν πείραγμα στην κιθάρα και τελικά είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ρίς στην ιστορία του rock, ένα από τα πιο αγαπημένα μας και εμβληματικά τραγούδια των Guns N' Roses. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, πριν το Γιάννη, η Radiohead, Street Spirit, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
14: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spooky.

0: αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
0: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
1: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
2: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή.
4: Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Παράθυρο για παράταση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και επέκταση στο θέρμανσης τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρεί τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Νοκάουτ στον Παναθηναϊκό και ο Φάλ, ο οποίος υπέστη θλάση. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Το πόσο μιλάνε για εσένα δείχνει την αγάπη που ο κόσμος νιώθει για εσένα. Ο Γιώργος Μαζονάκης και στην περίπτωσή του ήταν πολύ αγαπητός, αγαπητός στον κόσμο, γι' αυτό και μιλάνε όλοι από χθες για τον Γιώργο. Ο Γιώργος ήταν και φίλος, γι' αυτό και μιλάω κι εγώ έτσι για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό μεσημέρι, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφη μέτρηση. Για σχολή αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αύριο και για χρηματοκιβώτιο να παίξει και τώρα. Final Countdown Europe. Γιάννης Λεουνάκης εδώ στην παρέα μέχρι τις 3. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Κάντο εικόνα, αλλιώς δες το τρέιλερ. Tom Cruise, ξεχωριστός, εντυπωσιακός όμως το νέο του ρόλο, με πάρα πολλά κιλά. Ενσαρκώνει ένα μεγιστάνα πετρελαίο από το Τέξας. Έχει βαριά προφορά. Η ταινία λέγεται Digger. Είναι κωμωδία. Την υπογράφει ο Αλεχάνδρο Γκονζάλς Ιναρίτου. Η πρώτη μετά το Revenant. Smash Mouth, I'm a Believer. Εκλάς

0: Πλασίμπο. Η Πλασίμπο είναι το νέο σου Red World Tour live στο Cardiff. Από Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το διεκδικείς. Ταξίδι για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Και εγώ μαζί σου. Γιάννης Λεωνάκης, παρέα χορηγός εκπομπής Vodafone. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Στα DEX, οι ομάδες που σε κάνουν να χορεύεις μέχρι το πρωί, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Thina and Rita. Αν είσαι CU, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream, 5 ευρώ διαδρομή με free now, CU είσοδος, CU bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, το Rave Πανηγύρι, Volume 2 είναι εδώ, τσεκαρέτο, vodafonecu.gr. In the air tonight, Phil Collins.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
14: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
13: Να σου πω κάτι, έχεις τις αιδειάς και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
15: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Χρηματοκιβώτιο να το ανοίξεις αύριο στις 4 και με ένα μήνυμα. Συμβαίνει, ανοίγει 12.011 ευρώ μετρητά. Αύριο στις 4 η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση, 4 με 5 θα σου τηλεφωνήσει. Win αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Frontstage.gr, redfm.gr, η ώρα διαγωνισμού. Doors, Riders on the Storm, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μόρισον πριν φύγει για πάντα στο Παρίσι. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ματσάρα χθες στο Anfield. Μεγάλη ματσάρα. Από αυτές που δεν θες να χάσεις. Liverpool 2, Ατλέτικο Μαδρίτης 1, τα ξέρεις. Αλλά πολύ θα ήθελα, λέω τώρα εγώ, αυτή η Liverpool να έχει ένα προπονητή με έναν τύπο σαν τον Σιμεώνε. Έτσι το σκέφτηκα εγώ. Γιάννης Λεωμνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 στο Red 96,3 είναι 13 πριν τη 1. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Vodafone See You φέρνει το ρεύμα πανηγύρι Volume 2, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτσιά από τις 6.30. Θα είμαστε όλοι εκεί να σύρουμε το χορό με τους 11 Athens, Yucatan, Massa More, Thina and Rita. Είσαι See You, τότε έχεις τα πάντα στο full. Free Unlimited Data, 5 ευρώ έκπτωση με Free Now, See You είσοδο, See You Bar, για να μην περιμένεις την ουρά, plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά, στις 6.30, φέτος το rave γίνεται παράδοση. Breakfast in America, Super Trump, τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ.
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.

0: Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Μητσοτάκης και Μακρόν συζήτησαν τα επόμενα βήματα της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Το αντίο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Μαζονάκι. Έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, ποτέ δεν έκρυψε τα ερυθρόλευκα αισθήματά του. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Life.
1: My Life, Red World Tour, Bon Jovi Live στο Wembley. Πραγματική εμπειρία. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί ο Τζον Bon Jovi έφυγε από συνέντευξη τύπου φανερά ενοχλημένος. Πιστεύω ότι οι ερωτήσεις για την οικογένειά του είναι σίγουρα η κόκκινη γραμμή και κάτι ανάλογο θα συνέβη. Subways, Rock and Roll Queen, Γιάννης Λεωνάκης εδώ, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

Beatles, ο Let It Be, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Μιλώντας για Beatles πριν το 65, μετά το 65, σταθμός. Το άλμπουμ Rubber Soul του 65, οι δυνατότητες που ανακάλυψαν δουλεύοντας μέσα στο στούντιο, ο Bob Dylan που τους επηρέασε στα μέγιστα. Σαντάνα άλλαξαν τα πάντα στο πέρασμά τους από την πρώτη στιγμή. Woodstock, The Soul Sacrifice. Ο Κάρλος είναι smooth. Αγγλιά στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 24 μετά τη μία μεσημέρι, 5η 10 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου στο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone, Ρεύ Πανηγύρι, Volume 2. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Έχεις μαζί σου γυαλιά, μαντήλι, διάθεση για χορό μέχρι τελικής πτώσης. Φέτος το line-up δεν υπάρχει. 11 Athens, Yucatan, Massa More, Thina, Enrita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέχνος σκηνής στο ίδιο stage. Αν είσαι CU συνδρομητής, πέρα από τη φάση έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά, δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα με ένα κωδικό από το CU Around. Περισσότερα vodafonecu.gr. Break me, shake me, Savage Garden με χρηματοχειβότιο 12.011 ευρώ αύριο στις 4.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Θεία, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
4: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αγγιλάει το αίμα σου, είναι Red. Από τους Rolling Stones στο Mick Jagger, στους Aerosmith που βάζω τώρα, του Steven Tyler. Ο Mick Jagger δεν γουστάρει καθόλου Aerosmith, γιατί θεωρεί ότι τους αντιγράφουν μουσικά όπως ο Steven Tyler αντιγράφει τον Jagger επάνω στη σκηνή. 12.011 ευρώ μετρητά. Δεν μοιάζει με κανένα χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει αύριο στις 4 στο Red 96,3 και με ένα μήνυμα παίξε και τώρα. Win αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 αρμόδιος ρυθμιστής της ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr redfm.gr. Dream on! Aerosmith. Να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο. Υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτές είναι υποσχετικές, αυτές είναι οι εξαγγελίες, όχι να έχουμε να λέμε. Ακούστε, Ρέντα 96,3 μεσημέρι, 5.00, 12.00. Πριν τις 2 χορηγός εκπομπής, Vodafone Seagull φέρνει το Rave Πανηγύρι Volume 2 πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Κοτζιά από τις 6.30. Όλοι εκεί να σύρουμε χορό με 11 Athens, Yucatan, Masamor, Thina, Enrita. Είσαι Seagull, τότε έχεις τα πάντα στο full, free unlimited data, 5 ευρώ έκπτωση με free now, Seagull είσοδο, Seagull bar, για να μην περιμένεις την ουρά. Plus τα πρώτα δύο ποτά κερασμένα. 12 Σεπτεμβρίου, πλατεία Εκοτζιά στις 6.30. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Tab Thumping, Τσαμπαουάμπα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Seagull ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Thena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeagull.gr. Seagull. Ζούμε στο full.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία.

0: ηλεκτρικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδευσε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr. Δυνάμωσε τον Red
2: 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Μαρία Μπλόντι στο Red 96,3. Καλό μεσημέρι και πάλι. 8 μετά τις 2, 10 Σεπτεμβρίου και πάλι πάνω από τους 30 στην πόλη. Αλλά μέχρι το Σάββατο, κάπου εδώ τελειώνει το πάρτι του καλοκαιριού. Όλα αλλάζουν από Κυριακή Δευτέρα. Another one bites the dust, Queen. Για να σε λέω να έχεις την παρέα μέχρι τις 3. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τίποτα δεν μένει για πάντα εδώ. Η αγάπη όμως μπορεί να μείνει. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, αύριο Παρασκευή 11. Ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο. Στο Red 96,3. Δίνει 12.011 ευρώ μέτρητα. Θα τα έχεις για να αλλάξεις πράγματα για σένα. Ordinary Day, Dolores. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: ίσως για το αποκαλόκαιρο που δίνει τη θέση του σιγά σιγά σε πιο φθινοπορεινές διαθέσεις. Αλλάζουν οι παραστάσεις Σάββατο, Κυριακή. Don't cry, Guns N' Roses, άκουσες το Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone See You. Rave Πανηγύρι Volume 2, φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Το πιο απρόβλεπτο crossover παραδοσιακού πανηγυριού και Rave Party επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, πιο μεγάλο, πιο δυνατό. Στα Dex, οι ομάδες που σε έχουν κάνει να χορεύεις μέχρι το πρωί. 11 Athens, Yucatan, Massa More, Thina and Rita. Αν είσαι See You, ζεις τα πάντα στο full. Free unlimited data για live stream, 5 ευρώ διαδρομή με free now. See You είσοδος, See You bar, free τα πρώτα δύο ποτά σου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το Rave Πανηγύρι Volume 2 είναι εδώ, τσέκαρε το, vodafoneseeyou.gr. ACDC, Thunder.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
2: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
1: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Μετά από 34 χρόνια, οι Nirvana θα πάρουν το βραβείο τους. 34 χρόνια μετά, από την πρώτη εμφάνισή τους στο MTV, στα Video Music Awards. Μία βραδιά που έγιναν τα πάντα. Ξεκίνησαν με το Rape Me, που το MTV δεν ήθελε με την καμία να ακούσει, ενώ ζητούσαν επανειλημμένως να παίξουν ξανά και ξανά το Smell Like Teen Spirit. 34 χρόνια μετά, τώρα παίρνουν το βραβείο τους Video Vanguard. 12.011 ευρώ μετρητά αύριο στις 4 χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 και με ένα μήνυμα. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. Black Betty, Ram Jam, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: απόλυτα δικαιολογημένα. Ο μουσικός τύπος ασχολείται με Bon Jovi. Τις τρεις sold out εμφανίσεις που έδωσαν στο Wembley, η τελευταία φορά εκεί ήταν το 99, το σχολίασε και ο ίδιος ο Τζον. Την περασμένη Παρασκευή ήταν η πρώτη από τις τρεις που ακολούθησαν και ήταν και Red Wall Tour. Η Μογκάνης λέει να έχεις παρέα σου 12-3, χορηγός εκπομπής είναι Vodafone, Rave Πανηγύρι, Volume 2, η παρτάρα του Σίγιου επιστρέφει πιο δυνατά από πέρυσι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 6.30 πλατεία Κοτζιά. Μαζί σου γυαλιά, μαντίλι, φυσικά διάθεση για χορό μέχρι τελικής πτώσης. Φέτος το line-up δεν υπάρχει, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Thina, Enrita. Για πρώτη φορά τα πιο hot ονόματα της τέκνο σκηνής στο ίδιο stage. Αν είσαι Σίγιου συνδρομητής, πέρα από τη φάση, έχεις τα δικά σου αποκλειστικά προνόμια. Δωρεάν δύο ποτά. Δικό σου μπαρ για να μην περιμένεις την ουρά και πολλά ακόμα απλά με ένα κωδικό από το See You Around, περισσότερα vodafonesiu.gr. Βάζω White Stripes, Seven Nation Army, στις 3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Αγγελάς θέμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

Rock you like a hurricane. Τι πιο φυσιολογικό, αφού είσαι σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Πολύ καλησπέρα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς παρών. Μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. Πέμπτη μεσημέρι, 32 Κελσίου στο Μαρούσι. Τώρα κίνηση ευτυχώς ακόμα σε μέτρη επίπεδα. Red κομματάρες, όπου είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Δεν υπάρχει. Born to be wild και ελπίζω έτοιμος, έτοιμη να παίξεις αύριο Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Τρελό ποσό έτσι. Και ειδικά ό,τι χρειάζεσαι μετά τις διακοπές. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Παναγιώτη.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Σας το είπα και πριν. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει με το χρηματοδοτικό. Επέστρεψε ευρυμύτερα από τις διακοπές του. Έχει μέσα 12.000, 11 ευρώ. Περιμένει να παίξεις, να τα κάνεις δικά σου. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. English Hotel California. Κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπά που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοχιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
16: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο. Red
17: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου.
17: Είναι Red 96,3.

way will rock you. Φυσικά με Red κομματάρες και στο Red Application και το redfm.gr. Πάνω της Μιχαλαρίας 36. Στείλε τώρα win στο 19600. Δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4 για 12.011 ευρώ. 9.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο τον 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις τώρα win στο 19600 και αύριο κάνεις δικά σου 12.011 ευρώ. Σίδερ, αν κυλάει στο αίμα σου.

0: τη μέρη για 12.011 ευρώ. Φυσικά δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Don't speak, no doubt. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκανα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

Παίζεις ένα κλαμπ ο Νικ Ντέλ και ένας στα μόνος του λέει δεν μπορείς να παίξεις κάτι σε μία μόνο χορδή της κιθάρας. Και φυσικά το κάνει ο μεγάλος δάσκαλος παίζοντας τη Μισερλού. Ρεντ 96,3, 7 μετά τις 4, 5η μεσημέρι, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, OMD,

Αύριο Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Τη Δευτέρα 14 ξεκινάει νέο Red World Tour. Ετοιμάσου για Αγγλία, για πλασίμπο, θα στα πόλα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Ετοιμάσου για βουτιά το Σαββατοκυριακό. How to save a life, the fray. Στα

0: Στους 31 Κελσίου η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο του Red Παναγιώτης Μιχαλαριάς μέχρι τις 6 χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή. Παίζεις για 12.011 ευρώ, δεν χρειάζεται να στο υπενθυμίσω, να το επαναλάβω. Δηλώνεις από μόνο σου τώρα συμμετοχή. Wind of Change, Scorpions, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
8: Καλά το έκανε, να μείνει εκεί στο ράφι.
7: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάσει και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses.
10: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
12: I'm Duff McKagan.
13: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυτό να πω, έχω των δύο πολύ σοβαρών τροχαίων σε τίνο και γλυκά νερά. Η τροχαία έστησε μπλόκο σε όλη την Αττική για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σημειώθηκαν 495 παραβάσεις μέσα σε λίγες ώρες. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Αύριο, Παρασκευή στις 4 με τη μέρη, για 12.011 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 Mediatel. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rbfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS θυμίζουν και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις τώρα win στο 19600. 12.011 ευρώ. Θα κάνεις δικά σου. Kiss. I was made for loving you.

0: Somebody told me και χάρηκα πάρα πολύ πως η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη είναι και η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα φετινά Όσκαρ. Η ταινία που ξεχώρισε σε συμπαραγωγή της Front Stage είναι υποψήφια για το βραβείο διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 12.011 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις αύριο στις 4. Κάνεις δικό σου το ποσό. Coldplay, Viva La Vida. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Wooden Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
16: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του.

της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Πέμπτη απόγευμα, 5 και 10 με κίνηση αυτή την ώρα. Κηφισός, τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Σε άλλες μεριές, τώρα σε άλλες γειτονιές, η Αρδιτού επίσης, η Κηφισίας με αυξημένη κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, καλησπέρα ξανά. James, getting away with it. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρέντε.

απλά συγκλονιστικό. Έμπνευσα από τον Freddie Mercury και την υπόλοιπη παρέα του Queen, Bohemian Rhapsody στον Red 96,3. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει νέο Red World Tour. Στον Red, ετοιμάσου για Αγγλία, Cardiff, βλέπεις πλασίμπο, κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Πάνε και ούτε Μιχαλαριά 36. Crying, Aerosmith, Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: ήλιο. Αν δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί εδώ η ποιήτρια, αυτό που ξέρω ότι αύριο στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 12.011 ευρώ. Σου τηλεφωνεί μέρη. Το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λες ακριβώς το ποσό. 12.011 ευρώ. Τελείωσε. Το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Ναρκώτικ Λικουίντο. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
11: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Polar Strange με πρώτον από όλους τον ίδιο τον Jim Morrison. Doors Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο και με Win τώρα στο 19600. Αυτό το μήνυμα στέλνεις, αυτό το SMS στέλνεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αύριο Παρασκευή στις 4 με τη μέρη για 12.011 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr για να έχεις τους όρους του διαγωνισμού. Στέλνεις Win στο 19600 και κερδίζεις αύριο 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο.

0: Aerosmith in RM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: νέο άλμπουμ για τον Brian Adams. Κυκλοφορεί αρχές Νοεμβρίου. How's it going? Αυτός θα είναι ο τίτλος. Στην ουσία πρόκειται για ένα love letter στην πατρίδα του, τον Καναδά. Red 96,3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά από τις 3 μέχρι και τώρα. Έρχεται 6 με 8 ο Γιάννης Γιακουμάκης. Έρχεται χρηματοκιβώτιο αύριο στις 4. Αύριο Παρασκευή παίζει για 12.011 ευρώ. Έρχεται και νέο Red Wall Tour από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ταξιδεύει Αγγλία, βλέπει πλασίμπο, κερδίζει και 500 ευρώ cash. Αύριο, 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. I will survive, cake. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
1: 12.011 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.011 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και

0: Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
2: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
0: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου. In the
13: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Λένι Κράβιτς, Fly Away. Καλά τα λέει, τα λες εσύ, Λένι. Fly Away, αλλά τι Fly Away. Εδώ πέρα δεν στηγίνεται στους δρόμους, Λένι. Δεν στην Κηφισία, δεν στον Κηφισό, την Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, το κέντρο. Πώς θα ξεμπλέξουμε από όλα αυτά και φαντάσου τώρα σιγά σιγά ανοίγουν και τα σχολεία. Αύριο δεν ξεκινάνε, εντάξει, αγιασμός και τα διάφορα τέτοια. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Γιάννης Γιακουμάκης κάθε απόγευμα εδώ μαζί σου. 6-8 Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις. 6-9-80-963-963 εύκολα να το θυμάσαι. 6-9-80 και συχνότητα του σταθμού μετά. 6-9-80-963-963. Καλησπέρες. Πέμπτη που σημαίνει πολύ κοντά η Παρασκευή. Και το σουκού R.E.M. αμέσως μετά. John Jett, τώρα Hate Myself for Loving You.

Losing My Religion, REM και Red 96,3 το απόγευμα της 5ης, 10 Σεπτεμβρίου, 6 και 4. Χαμός θα γίνει αύριο στα σχολεία, έτσι, 11 Σεπτεμβρίου αύριο. Χαμούλης βέβαια θα γίνει και εδώ, στο Red 96,3, γιατί αύριο είναι η κλήρωση, αύριο κληρώνει το χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα με 12.000 11 ευρώ. Εντάξει, έχεις δηλαδή τη σημερινή μέρα ουσιαστικά. Εντάξει, και αύριο, okay, μέχρι τις 4 να μπει στην κλήρωση. Αλλά τι θα περιμένεις τελευταία στιγμή, κάν το τώρα. Θα τα ακούσεις πριν τις 6.30. Τώρα εδώ στο Red 96,3 θα τα ακούσεις πώς θα μπει στην κλήρωση και είναι πανεύκολο. Θα στα θυμίσω και εγώ μετά. Foreign Blondes έρχονται σε λίγο, αμέσως μετά δηλαδή. Τώρα, Linkin Park, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Poison, Alice Cooper, Red 96,3, 5η απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 6.30. Στον Κηφισό αυτή την ώρα έχει κίνηση ανατμήματα όμως, δηλαδή παλεύεται το πράγμα. Αττική οδός προς αεροδρόμιο, παρόμοια κατάσταση, αρκετά στα κόκκινα όμως εκεί. Κέντρο Αθήνας, Αργυρούπολη, Γλυφάδα κτλ. Βλέπω συνωστισμούς εκεί πέρα. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963-963-963-963 και στον Πειραιά. Έντονη κίνηση τώρα. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova σε περιμένει στις μέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει, παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσεις, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, τι σου έλεγα πριν, ότι χρηματοκιβώτιο αύριο έρχεται, εντάξει, πέρασαν οι μέρες, παιδιά. 11 Σεπτεμβρίου, αύριο Παρασκευή στις 4 κληρώνει. 12.011 ευρώ. Ευκαιρίες και σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο στις 4 το αργότερο, να μπει στην κλήρωση. Κάντο από σήμερα. Έτσι, αν θες να είσαι μέσα στο παιχνίδι, θα στα θυμίσω κι εγώ αμέσως μετά. Queen Scorpions και Melissa Etheridge έρχονται. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου, αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
16: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
15: Να σου πω κάτι, έχεις τις αιδιάς και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου,
18: είναι Red 96,3.

Μέλισσα Έθεριτς, Like the way I do, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 10 Σεπτεμβρίου, 38 λεπτά μετά τις 6 και είναι απλό. Στέλνεις win στο 19600, με αυτόν τον τρόπο, win στο 19600, αυτή τη λέξη στέλνεις, είναι Mediatel 1,36 το ευρώ, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, μιλάμε για την αυριανή κλήρωση, αυτό είναι, περνάνε οι ώρες, τελειώνουν. Αύριο Παρασκευή 12.011 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο. Εδώ στο Red 96,3. Κανόνισα να μπει στην κλήρωση από τώρα, μην το αφήνεις για αύριο. Αύριο τελειώνει η ιστορία, κληρώνει αύριο όπως λέμε. 12.011 ευρώ. Win στο 19.600 και Scorpions τώρα in trans. Red 96,3.

0: Λοιπόν, άπεχτο. Queen, Freddie Mercury, Red 96,3, 5η απόγευμα, 10 Σεπτεμβρίου, 6:47. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι τώρα θα πάρω τηλέφωνο και πόσο θα περιμένω στην αναμονή και άστο καλύτερα. Με το Nova More αυτό αλλάζει, έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα αν θέλεις να μην καλέσεις, να μην καλέσεις εσύ εννοώ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Και αν χρειάζεται επίσκεψη τεχνικού, εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Fallout Boy, Beat It, το πασίγνωστο Beat It, εδώ στο Red 96,3 όμως, και Led Zeppelin έρχονται αμέσως μετά. Γιάννης Γιακουμά 668 και Viber για μηνύματα 6980-963-963.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβειο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλο!

0: κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλά

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχιά και κλασάρια να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, Πέμπτη απόγευμα, 10 Σεπτεμβρίου, 7 και 10 σε λίγο. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που μου στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής. Καλησπέρα Γιώργο, Πάνο, καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα στη Σόφη και τη... Γεια σου Μαριάννα, τι γίνεται, και ο Μπέμπης. Ακούει Red 96,3, ο ενός έτους Μπέμπης σου, έτσι. Οκ, okay, να σου ζήσει. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8 παρέα, από Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε το καινούριο Red World Tour. Τέτοια ώρα θα ανοίγουμε τις συμμετοχές σε όλες τις ώρες, σε όλες τις εκπομπές του Red 96,3. Για να μπαίνεις στην κλήρωση, αυτή τη φορά σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Αγγλία. 4 μέρες, 2 άτομα και 500 ευρώ χαμός θα γίνει. Από Δευτέρα, έτσι. Εδώ, μαζί μας, σταθερά. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Αμέσως μετά έρχονται ACDC, κομματάρα, θα δεις. Τώρα όμως, Red Hot Chili Peppers.

αυτά είναι. Όταν ακούς AC/DC, όταν ακούς Metallica, όταν ακούς πάρα πολλά πράγματα. Είναι Red 96,3. Εδώ είμαστε. Συνεχίζεται το καλοκαίρι του 2026. Ακάθεκτο και η ζέστη συνεχίζεται με 35 άρια από ό,τι φαίνεται θα πάμε και τις επόμενες μέρες. Και μιλώντας για καλοκαίρι και όλα αυτά, θυμάσαι πόσους μήνες τσουρέκια πραγματικά, δηλαδή πόσους μήνες ακούγαμε για τους λαγοκέφαλους. Τι έγιναν τελικά αυτοί οι λαγοκέφαλοι? Λαγοκέφαλος από εδώ, λαγοκέφαλος από εκεί. Πολλοί ψάχναν να τους βρουν στις παραλίες, μάταια βέβαια. Τώρα, εντωμεταξύ όμως, βρέθηκε λύση για το τι να κάνουμε, λέει, με τους λαγοκέφαλους. Και βγαίνουν τώρα ειδικοί επιστήμονες και λένε θα τους κάνουμε μπότοξ. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό που λέμε μπότοξ. Το μπότοξ είναι το πιο απλό από όλα. Το κάνει πολλοί κόσμος πια. Γενικότερα θα χρησιμοποιηθούν, λέει, στις αισθητικές επεμβάσεις, η ουσία του λαγοκέφαλου, και στην λεγόμενη αναγεννητική ιατρική. Η ίδια ουσία, λέει, που τον κάνει επικίνδυνο για τον άνθρωπο, αυτή η τοξική δηλητηριώδης ουσία, είναι ακριβώς αυτή που μπορεί να γίνει και θεραπευτική. Είναι μια πολύ ισχυρή, λέει, νευροτοξίνη, η οποία λέγεται, άκου τώρα, τετροδοτοξίνη. Την περιέχει ο λαγοκέφαλος, η οποία, λέει, όταν απομονώνεται και όταν καθαρίζεται, με αυστηρά βέβαια πρωτόκολλα, πρόσεξε, με αυστηρά πρωτόκολλα, έχει σημαντικό, λέει, ερευνητικό ενδιαφέρον, λένε οι ειδικοί. Το δέρμα, τα οστά, οι πρωτεΐνες και άλλα συστατικά ανοίγουν, λέει, ένα ευρύτερο πεδίο από τα καλλιντικά. Ακού τι θα γίνουν τώρα οι λαγοκέφαλοι, που να ξέρεις, καημένα λαγοκέφαλα, τι σε περιμένει. Και το κολαγόνο μέχρι την αναγεννητική ιατρική. Βέβαια, όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα, πρέπει να προσέχεις. Αυτά δεν τα κάνεις όπως να είναι, όπου να είναι. Το λέω για την αναγεννητική ιατρική, το λέω και με αφορμή το Γιώργο Μαζονάκη τώρα. Αυτά προσέχεις. Πώς τα κάνεις, με ποιους τα κάνεις, αν είναι πιστοποιημένοι αυτοί που, με τους οποίους τα κάνεις. Γενικώς, όλα, τα πάντα, τα ψάχνεις. Δεν γίνονται έτσι ερασιτεχνικά. Είδα στο ίντερνετ κάτι και τσίμπησα και πάω να δώσω τα λεφτά μου, με κίνδυνο κιόλας. Αυτό είναι που λέμε Unforgiven. Metallica, Red 96,3, 5η απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου, 7 και 20. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε απόγευμα, 6 με 8. Δυνάμω στον ήχο.

0: Calling wherever you will go, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, λίγο πριν τις 6.30. Χορηγός μαζί μου, Nova. Σου έχει τύχει βέβαια να μετακομίσεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή το ίντερνετ δεν παίζει το Wi-Fi στο σπίτι. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι. Μουσική, χορό, καλή παρέα, παγωμένη μπύρα Α, 19 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο Ρίζες Fest, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα Α, χορηγός του φεστιβάλ, σε περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να σε δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια. Και βέβαια η αγαπημένη γιορτή, γεμάτη μουσική. Αν δεν έχεις ακόμα το εισιτήριό σου, μπαίνεις Facebook της μπύρας Α και δηλώνεις συμμετοχή στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Linkin Park, Bon Jovi, Lynyrd Skynyrd, Crazy Town έρχονται. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμά 668.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
19: Metal Hammer νούμερο 501. Στο νέο τεύχος, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Villagers of Ioannina City, Accept, Anthrax, The Gathering και πολλούς ακόμα. Iron Maiden, Somewhere in Time. 40 χρόνια από το φουτουριστικό αριστούργημα που ταξίδεψε το heavy metal στο μέλλον. Συνεντεύξεις, νέες κυκλοφορίες και όλη η επικαιρότητα από τον κόσμο της μουσικής που αγαπάμε. Metal Hammer νούμερο 501. Γιατί τα πρώτα 500 ήταν μόνο η αρχή. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
20: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
21: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου.
23: Είναι Red 96,3.

εδώ είμαστε. Ρέντεν 96,3, πέμπτη απόγευμα. Περίπου 8 παρατέταρτο, όχι ακόμα. Σε λίγο. Αυτή είναι η Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Αυτό το τραγούδι υπάρχει περίπτωση να το τραγουδήσει στο μέλλον η Αντζελίνα Τζολί, η οποία σε συνέντευξή της τη ρωτήσανε αν σκοπεύει να ζήσει στη Νέα Υόρκη, λέει, αντί για το Λος Άντζελες. Και αυτή απάντησε ότι θα ήθελε να ζήσει, λέει, περισσότερο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα, λέει, να ζήσω λίγο πιο νομαδικά για ένα διάστημα. Αυτά είναι. Όλα τα βίτσια είναι σεβαστά. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή είναι νομαδική ζωή ακριβώς. Η Αντζελίνα Τζολί έχει σπίτι ακόμα και στην Καμπότζη. Okay, όμως, εντάξει, είπαμε. Όλα σεβαστά. Εσύ όμως που τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Έχεις μπροστά σου αύριο, Παρασκευή, χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3 που δίνει 12.011 ευρώ. Αύριο κληρώνεις στις 4. Μπες στην κλήρωση τώρα. Περνάνε οι ώρες. Μπες τώρα στην κλήρωση. Είναι απλό. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600. Είναι MediaTel 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Και να σου θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στείλε τώρα WIN στο 19600, αύριο κληρώνει στις 4, 12.011 ευρώ και μπορεί να γίνουν δικά σου. WIN στο 19600 και Bon Jovi τώρα. It's my life. Red 96,3.

0: Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και το καινούριο τρέιλερ της ταινίας Digger με τον Tom Cruise. Βλέπω εδώ φωτογραφίες. Ο Tom Cruise, πραγματικά εντελώς αγνώριστος όμως, υποδίεται τον Digger Rockwell, ένας λέει ισχυρός μεγιστάνας του πετρελαίου από το Τέξας. Ένας χαρακτήρας που έχει βαριά προφορά, κοιλιά, αραιά λευκά μαλλιά, φαντάσου. Γενικώς είναι ένας τελείως διαφορετικός ρόλος από τον Tom Cruise. Λες να πάρει Όσκαρ με αυτή την ταινία? Αν τον δεις δηλαδή, είναι πραγματικά αγνώριστος. Θα δούμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, άκου τώρα τι ακριβώς γίνεται. Έχεις επιστρέψει στην πόλη από διακοπές. Θυμάσαι τώρα το καλοκαίρι διάφορα που πέρασες διακοπές και τα πανηγύρια που πήγες στα νησιά ή αλλού. Και ακριβώς εκεί σου προκύπτει πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Μακάρι όχι, λέω για τον αποχαιρετισμό. Μουσικές χορή, παγωμένη μπύρα Α φυσικά. Είναι το Ρίζες Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να την απολαύσουμε με τη μουσική που ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα. Και για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Α και να μπει στο διαγωνισμό. Χορηγός μαζί μου Nova. Αν χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σε απασχολεί ότι όχι, πόση ώρα θα περιμένω τώρα στην αναμονή, με το Nova More αυτά λύνονται. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτο. Τώρα, αν δεν θες να καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back, την υπηρεσία στο Nova App, πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια, στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, ήταν όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Καλή συνέχεια, αύριο το απόγευμα στις 6, εδώ μαζί στο Red 96,3, έρχονται Linkin Park, What I've Done, bye.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συνένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου.

0: συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν είμαστε Ήρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Ήρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Πως το μικρόφωνο του Ρέντε είναι 6,3. Είναι σήμερα 10η μέρα του Σεπτέμβρη του 2026, μέρα Πέμπτη. Αυτές οι άχαρες Πέμπτες που μοιάζουν με τις Τρίτες λίγο, με τη διαφορά βέβαια ότι οι Πέμπτες έχουν μπροστά τους και το Πούσουκου, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, νομίζω πως είναι εύλογο το ερώτημα των κλάσσι. Στη συνέχεια, should I stay or should I go, αν και λες το αίμα σου, είναι Ρέντε.

Here without you, three doors down, Red 96,3 με ένα ιδιαίτερο τραγούδι από μια μπάντα που μπορεί πλέον να μην υπάρχει, αλλά έχει αφήσει ιστορία με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί πολύ απλά είναι ένα κομμάτι το οποίο συνήθισαν να ακούνε οι Αμερικάνοι στρατιώτες και στρατιωτίνες στις διάφορες βάσεις της Αμερικής στο εξωτερικό, που είναι και πάρα πολλές έτσι και αλλιώς, για να σκέφτονται τους ανθρώπους τους δικούς τους που έχουν αφήσει πίσω έρωτες και στο στρατό, παρακαλώ, βεβαίως. Dream On και Aerosmith, αυτός είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Mama Sings Fire με τη φωνή της Πινελόπης Αναστασοπούλου του Red 96,3 που ερμηνεύει φανταστικά το Unforgiven 2 των Metallica, ένα κομμάτι που ανέβηκε και στο site των Metallica στα πλαίσια του διαγωνισμού που έγινε με τις καλύτερες διασκευές που έχουν κάνει ποτέ του συγκροτήματος. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την Πινελόπη, αλλά βέβαια και μια φανταστική πραγματικά διασκευή. Τώρα, έχουμε πει πως το 2026 δεν έχει τελειώσει με τις συναυλίες, κάθε άλλο έχουμε την Purple βέβαια σύντομα, αλλά έχουμε και Ty Segall, μια από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου garage rock που έρχεται στην πόλη μας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Floyd Live Music Venue. Ο Ty Segall λοιπόν θα παρουσιάσει το νέο του album Chrome σε ένα ακόμα εκρηκτικό live. Έχει λοιπόν την ευκαιρία να είσαι εκεί μέσω του Red 96,3. Μπες τώρα στο Instagram του Red, βρες το διαγωνισμό και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια με Monophonics και Red Hot Chili Peppers.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
5: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
7: Καλά το έκανε, να μην έχει το ράφι.
6: Να σου πω κάτι, έχεις τις αιδειάς και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

Red Hot Chili Peppers, Red 96,3. Σήμερα είναι 5η, 10 του Σεπτέμβρη. Φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, ο οποίος μας μεταφέρει από την ηρεμία του καλοκαιριού στην κανονικότητα του φθινοπόρου. Και φυσικά αύριο ανοίγουν και τα σχολεία. Όμως, εκτός από τα σχολεία που ανοίγουν αύριο, ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει, όπως βλέπω, 12.011 ευρώ. Σε λίγο θα σας δώσω πληροφορίες για το πώς μπορείτε ακόμα και τώρα να πάρετε μέρος και να κερδίσετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ένα ακόμα every time από τους Γερμανούς Μιούνχεν Air Freiheit.

0: Ακούσαμε Evanescence, ακούσαμε και Ρίεμον με το πολύ όμορφο Supergirl, Red in 6,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με τις μουσικές του Red και λέγαμε νωρίτερα πως αύριο Παρασκευή 11/9 το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και έχει μέσα 12.011 ευρώ. Μάλιστα, αύριο η Μέρη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Οπότε έχετε καιρό ακόμα να στείλετε Win 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η Μέρη να κάνει με το καλό το τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Με διαταλλακό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόζω ρυθμιστή σε ΕΠ, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 από το app του Red και από το redfm.gr και από εκεί να έχετε και διαρκώς ενημέρωση για τον διαγωνισμό αλλά και το ποσό που τρέχει κάθε φορά κατευθείαν στο email σας. Red 96,3, αν κυλάς το αίμα σου, με Marilyn Manson και Deep Purple αμέσως μετά.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Rock Art Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Woodon Drick Snyder, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockartfestival.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 9 το βραδάκι, Red 96,3 με Bon Jovi που ήταν η προηγούμενη στάση του Red Culture. Από Δευτέρα ξεκινάμε την επόμενη στάση. Στην ίδια χώρα πηγαίνουμε από το Λονδίνο στο Κάρντιφ για να απολαύσουμε τους Πλασίμπο. Θα έχουμε περισσότερα να συζητάμε γι' αυτό από Δευτέρα. Οπότε να είστε έτοιμοι και έτοιμες για ακόμα μια εμπειρία που λέγεται Red Culture, ακούγοντας τώρα Stairway to Heaven από Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Ο ορισμός του Super Classic, 8 λεπτά μουσικής μέθεξης από τους Led Zeppelin στον αέρα του Red 96,3 και φυσικά όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 10 Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε πρώτα στη μη μουσική μας είδηση, καθώς αν είσαι Gen X και θες πραγματικά να αισθανθείς μεγάλος, είναι πάρα πολύ απλό. Πριν από 33 χρόνια ξεκίνησαν να προβάλλονται στην τηλεόραση τα X-Files. Όλη αυτή η ιστορία, Σκάλι, Μόλντερ, Ξωγήινοι, θεωρίες συνωμοσίες κτλ. Κτλ. Πέρασαν 33 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο. Πραγματικά απίστευτο. Τώρα στα μουσικά μας, ο θηλυκός Eric Clapton έκανε μια μεγάλη έκπληξη στους οπαδούς του προχτές στη συναυλία που έδωσε στην Αμερική. Συγκεκριμένα λοιπόν άφησε στην άκρη τραγούδια όπως το Ice on the Sheriff για να ερμηνεύσει το Give Me Strength του μεγάλου Neil Young. Το Give Me Strength, το οποίο δεν είχε ερμηνεύσει εδώ και περίπου 30 χρόνια. Πραγματικά απίστευτο. Ο Eric Clapton, ο οποίος πλέον είναι 81, έτσι απίστευτο, αλλά συνεχίζει να παίζει κιθάρα σαν 18χρονος. Come As You Are, Nirvana, στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: ήμασταν κρέντε 96,3 5η 10 Σεπτέμβρη. Λένε ότι από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την πρώτη ένδειξη του φθινοπόρου. Η θερμοκρασία όμως θα μείνει ψηλά μέχρι 33 βαθμούς στην Αθήνα. Όμως θα έχουμε και βροχές ιδιαίτερα την Κυριακή. Τώρα λέγαμε προχτές ότι με την φάση των Κανών που τελείωσε, με το φεστιβάλ των Κανών, έχουμε μπει κανονικά πλέον και στην κινηματογραφική περίοδο του 2026-2027. Είναι και προάγγελος για τα Όσκαρ βέβαια αυτό. Και για τα Όσκαρ στα οποία ελπίζουμε να βρεθεί και μια ταινιάρα, πραγματικά η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Είναι λοιπόν η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας στα Όσκαρ τα φετινά για το βραβείο Διεθνούς Ταινίες Μεγάλου Μήκους. Η ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που είναι συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment, έχει λοιπόν επιλεγεί ως η επίσημη υποψηφιότητα της χώρας μας για το βραβείο Όσκαρ στα πλαίσια της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ουσιαστικά ακόμα μια ελληνική ταινία η οποία πάει να χτυπήσει το βραβείο της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, ένα πάρα πολύ σημαντικό βέβαια Όσκαρ. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η ταινία, αν δεν την έχετε δει, χάνεται πραγματικά. Αξίζει να το πάρει το Όσκαρ, όχι μόνο να είναι υποψήφια, αλλά να το πάρει, γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν ήταν, ας πούμε, αγγλόφωνη, αν ήταν το Αλμοδόβαρ ή οτιδήποτε άλλο, θα πήγαινε καρφί για να βραβευτεί, όπως και πολλές ερμηνείες από αυτή την ταινία. Πάντως, αν δεν έχετε δει ξανά, το λέω, τη Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Φοβερή μουσική, πάρα πολύ καλή παραγωγή και εκπληκτικές ερμηνείες. Red 96,3. Πάμε συνέχεια με Final Countdown από Europe και Street Spirit από Radiohead. Και λες το αίμα σου, είναι Red.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομοίρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
6: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
9: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αυθεντικός σαν εσένα.
10: It's Red. It rocks.
11: Red 96,3.

Αυτή ήταν και η Red, είχατε στον αέρα του Red στο Street Spirit, ένα τεράστιο συγκρότημα με πάρα πολλές εναλλαγές στον ήχο τους και βέβαια την φοβερή φιγούρα, την πατρική θέλει κανείς φιγούρα του Tom York, ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Λέτε να τους δούμε το 27. Δεν τους βλέπω και Ολυμπιακό Στάδιο, ίσως όμως να τους δούμε σε κάποιο άλλο χώρο καινούριο αυτή την επόμενη συνευλαϊκή περίοδο από άνοιξη και ύστερα. Rock You Like a Hurricane, Scorpions, συνεχίζουν στον Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ένα τραγούδι που μπορείτε πολύ άνετα να ακούσετε στα πλαίσια του Red World Tour στην Αγγλία όταν θα παίξουν οι Placebo. Είπαμε από Δευτέρα ξεκινάμε και αυτή τη φάση του Red World Tour με τους Placebo στο Cardiff, οπότε το νου σας τώρα. Αυτά τη Δευτέρα που έρχεται, αύριο όμως, Παρασκευή και 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο ποσό και με σίγουρο νικητή, αφού η μέρη θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Το ποσό είναι πολύ πολύ μεγάλο, 12.011 ευρώ, οπότε αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσετε αν σας πάρει τηλέφωνο η Μέρη. Θυμίζω λοιπόν, media τελικός στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA πλέον τέλος των λεπτών κινητής τηλεφωνίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, 12.011 το ποσό. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Θυμίζω επίσης ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, αυτό stage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στη μεγάλη αυριανή κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ακούμε The Best από Tina Turner και αμέσως μετά Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Now.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει. Γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.000, 11.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχει σε διάσκεψη και έχει πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνει το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η Dr. Nicole McNichols έκανε έρευνα. Ανάμεσα σε ένα ζευγάρι σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.
5: Η κυρία McNichols έχει μία δουλειά και κάνει, γιατί όσοι έχουμε 2-3 δουλειές, όχι μία φορά την εβδομάδα, ούτε μία φορά το χρόνο.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικητρία.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Πήγε στον γάμο της κολλητής της, της κατέστρεψε το γάμο. Οπα. Γιατί πριν είχε φροντίσει να κοιμηθεί με το γαμπρό.
5: Καλά του έκανε, να μην έχει το ράφι.
4: Να σου πω κάτι, έχεις σε διάση και έχεις πληρώσει ένα γάμο. Εγώ θα έλεγα να κάνεις το γάμο και μετά να του τα πάρουμε όλα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: τώρα περνάει. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, θα αποταμίευσει.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Το νου σου. Αύριο 4 με 5, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια.
0: 12.000, 11 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.